Και στην Ελλάδα, κάμπια καρμάνα, σαράντα κρέχτα, η τσά, σαράντα κυπωνιάνη, κουλιάκα, έμπα, τσόκε. Παραρούντα τα κνιάντσα, κουλιάκα, έμπα, καμίσκουν χεμάκι, στα σκιουχέισα, προβίνσια, λο άντε, μαρκάνα, τσιτερασάνα. Municipio de Laja, Tojinista, Gargitaina, κουλιάκα, έμπα, καμίσα, κόνσουλα, στα τσιτά. Μαϊτ, ο γεμάκο, η στάβια, καχα, un tapto, νιατάκι, αμάρα, σούλτο, χέτα, no te olvidas, mujer, χαϊάμ. Λιουκακού, η στάβια, πανιστινιάνη, κουλιάκα, έβα, παρό.

0: Ερμπόλ Νόρτε Ποτοσί.
1: Ποτοσί.
2: Ερμπόλ Σάντα Κρούζ.
3: Ερμπόλ Λαπάς.
4: Δε Σούπρε.
5: Somos la antena central de la señal satelital de la red Ερμπόλ.